Allora, ήρθε να σα λέω απλά όλα. Πήγα σαρά ως λόγα τα Μόσες Φόξ, να μην ολούστην την λόγα τα Τζέσκι, Μάγκη, Ολκοστάλο, Βαγιάννη, Μόνη.